Αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 PM. I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 PM. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm budget.
3: Delos Bandon. Chai Ganella Jugovenda.
2: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

όλα αυτά που ήμουν εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ωραίες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της. Εσείς απλά μαζί τη.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Μείνε συντονισμένο στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: This is LGR London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους. Ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

εκείνη σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: The arrival of the Bayeux Tapestry from France may have stolen the show at the British Museum this summer. But behind the scenes, the wheels are turning on the London Landmark's major transformation. Last month, the museum put out to...
2: Στον LGR, δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο γρήγορα, πιο δυνατά.
0: LGR 103,3. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ελπίζω να έχεις ένα φανταστικό Σαββατοκυριακό και ελπίζω να είναι και η εβδομάδα σου που έρχεται τώρα που ξεκινάει και από σήμερα να είναι φανταστική. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά, όπου θα σου κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 10 παρά σήμερα το πρωί. Θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Thirsors και στον Μύρον ή στην Μύρον. Θέλω να έχεις μια καταπληκτική ονομαστική γιορτή σήμερα και ελπίζω και ο 15 Αύγουστος που ήταν το Σάββατο να περάσετε όμορφα, να πέρασες όμορφα με την οικογένειά σου. Αν ήταν και η γιορτή σου, να χαίρεσε το ονοματάκι σου που πέρασε. Και θέλω επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όποιον έχει τα γενέθλια του σήμερα 17 Αυγούστου. Να ζήσεις, να τα καταστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά ή και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και ανώτερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας και την εκπομπούλα μας με τους Pixlax, καράβια που περάσατε, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στον Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 17 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα έρθουμε στους 23 και μετέπειτα στους 25 και θα παραμείνουμε στους 25 μέχρι και αργά το απόγευμα προς το βράδυ και μετέπειτα θα πέσουμε στους 22 με 21 βαθμούς Κελσίου. Έχουν πέσει οι θερμοκρασίες μετά από ένα καύσωνα που είχαμε έτσι back to back. Πέσανε τώρα οι θερμοκρασίες και είναι λίγο πιο δροσεράς οι καταστάσεις. Η λειτουργία των undergrounds τώρα ξεκινάμε με την District Line, όπου έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Hammersmith and City Line επίσης έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Piccadilly Line έχει τρομερές καθυστερήσεις στα δρομολόγια της, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα και την κίνηση μας, ξεκινάμε με τον Α13 και Dagenham στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Finchley έχει 10 λεπτά καθυστέρηση, ενώ προς το Nisden είναι στα 15 λεπτά. Α312 Church Road and Mudville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α40 Westway προς Paddington είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση, ενώ στα 15 είναι η κίνηση στον Α1203 The Highway προς Wapping. Στα 15 είναι επίσης και η κίνηση στον Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath, ενώ στα 10 λεπτά είναι ο Α2 South East London. Στα 15 είναι ο Α217 Wandsworth Bridge Road προς Fulham και τέλος στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wandsworth. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την κίνηση στον δρόμο και για τη λειτουργία των undergrounds. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Απόν Καντάδα και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 17 Αυγούστου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Για την ώρα, Απόν Καντάδα και επιστρέφουμε.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το 1807, όπου το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Hudson. Ατμόπλοιο, μάλιστα. Σαν σήμερα το 1833, με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1876, η όπερα του Richard Wagner, Λυκόφως των Θεών, κάνει πρεμιέρα στο Bayreuth. Σαν σήμερα το 1903, ο Joseph Pulitzer δωρίζει $1,000,000 στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και ξεκινά τα βραβεία Pulitzer στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαν σήμερα το 1918 ιδρύεται η εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. Σαν σήμερα το 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Σαν σήμερα το 1945, η Κορέα χωρίζεται σε Βόρεια και Νότια Κορέα κατά μήκος του 38ου παραλίλου. Σαν σήμερα το 1947, αποκαλύπτεται η γραμμή Radcliffe, η οποία ορίζει τα σύνορα μεταξύ της Ένωσης της Ινδίας και της Κτηματίας του Πακιστάν. Σαν σήμερα το 1973, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Angie. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα σε συνολικές γραμμές. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1601 γεννιέται ο Πιέρ Ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. Σαν σήμερα το 1938 γεννιέται ο Θεόδωρος Πάγκαλος, Έλληνας πολιτικός του Πασόκ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1943 γεννιέται ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αμερικάνος ηθοποιός. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει, σαν σήμερα το 1850 επιβιώνει ο Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν, Νοτιοαμερικάνος επαναστάτης από την Αργεντινή. Σαν σήμερα το 1969 επιβιώνει ο Λούντβιχ Μις Βαν Ντε Ρόε, Γερμανός αρχιτέκτονας που έκανε σπουδαία καριέρα στις ΗΠΑ και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. Και τέλος, σαν σήμερα το 1998 επιβιώνει η Έλλη Σουγιουτζόγλου Σεραϊδάρη, Ελληνίδα φωτογράφος γνωστή ως Νέλης. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές. Σαν σήμερα λοιπόν, 17 Αυγούστου, ανά τον κόσμο, και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 159 γεγονότα, 48 γεννήσεις και 48 θανάτους. Ίσα-ίσα πράγματα. Αυτά λοιπόν, θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου με τον Πάνο Μουζουράκη, «Ο έρωτας γράφεται», και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: πάντα.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε λίγα λόγια για τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Είναι ηθοποιός με πολυσύνθετο ταλέντο και ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70 αναγνωρίστηκε ως ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Η συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορσέζε σημάδεψε την ιστορία της μεγάλης οθόνης με ταινίες όπως ο Ταξιτζής και το Οργισμένο Είδωλο. Στην αρχή της καριέρας του ερμήνευσε πιστικά βίαιους και βάναυσους χαρακτήρες και αργότερα στην οριμότητά του κωμικούς ρόλους γεροπαράξενων ανδρών που μάλλον υποσκάπτουν την φήμη του ως ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Ρόμπερτ Άντονι Ντενίρο Τζούνιορ γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1943 στη Νέα Υόρκη στους κόλπους μιας καλλιτεχνικής οικογένειας. Ήταν ο μοναχογιός δύο ζωγράφων του ιταλικής καταγωγής Ρόμπερτ Ντενίρο και της ιρλανδικής καταγωγής Virginia Admiral. Ο νεαρός Ρόμπερτ εγκατέλειψε το σχολείο στα 16 του και άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα δραματικής τέχνης στη φημισμένη σχολή της Στέλλα Άντλερ, απόφοιτη της οποίας υπήρξαν κατά περίοδους ο Μάρλον Μπράντο, ο Χάρβεϊ Κάιτελ, ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο και η Σάλμα Χάιεκ. Έπαιξε σε πειραματικούς θειάσους και σε περιφερειακά θέατρα του Broadway πρωτού εμφανιστεί στους κινηματογράφους με την ταινία Greetings που σκηνοθέτησε ο Brian De Palma. Έπαιξε μικρούς και πρωταγωνιστικούς ρόλους σε αρκετές ασήμαντες ταινίες πρωτού επενεθεί από την κριτική για το ρόλο του στο αθλητικό δράμα του John Hancock, Bang the Drum Slowly. Η χρονιά εκείνη ξεκίνησε με μία από τις μεγαλύτερες συνεργασίες ηθοποιού σκηνοθέτη στην ιστορία του κινηματογράφου, πρωταγωνιστώντας στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Κακόφημοι δρόμοι», «Mean Streets», εντυπωσιασμένος από την ερμηνεία του ο Francis Ford Coppola, του πρόσφερε το ρόλο του Βίτο Κορλεόνε στην ταινία του Νονός νούμερο 2, «The Godfather Part 2». Η ερμηνεία του ήταν και πάλι εντυπωσιακή και του απέφερε ένα Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου, ενώ τον ανέδειξε σε διεθνή αστέρα πρώτου μεγέθους. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες όπως ο Μπερνάντο Μπερτολούτσι στο επικό 1900, ο Ηλίας Καζάν στην ταινία «Ο τελευταίος των μεγιστάνων», «The Last Tycoon», που ήταν το κύκνιο άσμα του σπουδαίου Ελληνοαμερικάνου σκηνοθέτη, και ο Μάικ Τσίμινο στο πολεμικό δράμα «Ο ελαφοκυνηγός», «The Deer Hunter», αλλά ήταν η συμμετοχή του στις ταινίες του Σκορσέζε για τις οποίες ο Ντενίρο απέκτησε φήμη και κύρος ως ηθοποιός με τις μοναδικές ερμηνείες των σκοτεινών και επίφοβων χαρακτήρων. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για το ρόλο του μοναχικού και βίαιου Travis Briggs στην ταινία «Ο Ταξιτζής», «The Taxi Driver», και κέρδισε το Όσκαρ για την απεικόνιση του boxer Jake LaMotta στην ταινία «Οργισμένο είδωλο», «Raging Bull». Γνωστός για την εντελέχη προετοιμασία των ρόλων του, πέρασε εβδομάδες οδηγώντας ταξί στη Νέα Υόρκη πριν από τα γυρίσματα του «Ταξιτζή» και έβαλε περισσότερα από 25 κιλά για να ερμηνεύσει τον Jake LaMotta. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 είχε αναγνωριστεί ως ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του. Την ίδια χρονιά ξανασυνάντησε τον Σκορσέζε στον γκανγκαστερικό «Τα καλά παιδιά», «Godfellas», για το οποίο περισσότεροι κριτικοί συμφώνησαν ότι ο Σκορσέζε και ο Ντενίρο ξαναβρήκαν την φόρμα τους, όπως και στις ταινίες που ακολούθησαν, «Ακροτήρι του φόβου», «Cape Fear», και ο Ντενίρο ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και «Καζίνο». Ο Ντενίρο εμφανίστηκε απέναντι στον Αλπατσίνο στο θρίλερ του Michael Mann «Ένταση», «Hit» το 1995, και συνέχισε να εξερευνά την κωμική του πλευρά σε ταινίες όπως «Το σατυρικό πρόεδρος», «Ένα ροζ σκάνδαλο και ένας πόλεμος», του Barry Levinson «Ανάλυσέ το», και τη συνέχεια του «Ξανά ανάλυσέ το», «Γαμπρός της συμφοράς», και τις συνέχειες του «Πεθερικά της συμφοράς» και «Γονείς της συμφοράς». Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Η βιογραφία του είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι αν θέλεις και εσύ να την διαβάσεις, μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα sansimera.gr / biographies, το άρθρο 2403. Να μην ακούσουμε τον Ζαφ Αύγουστος και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος, Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 16 και 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 23 και μετέπειτα στους 25 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνουμε στους 25 μέχρι και αργά το απόγευμα προς το βράδυ και μετέπειτα θα πέσουμε στους 22 με 21 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι λοιπόν έτσι σκιερή ημέρα μας σήμερα, καθώς θα έχουμε κυρίως συννεφιά. Θα είναι πιο δροσερές οι καταστάσεις φυσικά, αν και θα φτάσουμε τους 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτοί οι 25 δεν θα τους νιώθουμε νομίζω το ίδιο όπως τους 25 που είχαμε για παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν τόσο ζέστη. Πάμε να δούμε τη λειτουργία των Undergrounds. Η Hammersmith and City Line έχει ακόμα τρομερές καθυστερήσεις. Η Piccadilly το ίδιο επίσης. Και τώρα η Elizabeth Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων London Paddington and Shenfield. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνησή μας στο δρόμο έχει ως εξής, με τον M11 προς Greater London στα 10 λεπτά να είναι εκεί πέρα. North Circular Road προς Neasden είναι στα 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά επίσης και στο North Circular Road προς Park Royal. Ο M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Κεντρικά του Λονδίνου με τον A12-03 The Hymer προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Στα 15 ο A2 Shuttles Hill Road προς Blackheath. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον A3 West Hill προς Wadsworth. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Πάνο Μουζουράκη, ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με τον Μάκη Ακουμή και τα Sports News.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον σημερινό μας γρίφο και τον πρώτο γρίφο αυτής της εβδομάδας. Άκου προσεκτικά πώς έχει. Το κεφάλι έχει στο βουνό και τα πόδια στο γυαλό. Τι είναι? Το κεφάλι έχει στο βουνό και τα πόδια στο γυαλό. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Το κεφάλι λοιπόν έχει στο βουνό και τα πόδια στο γυαλό. Αναμένω να ακούσω την απάντησή σου. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά και επιστρέφουμε.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: Back to the music in moments. This is LGR London Greek.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγα λόγια για τον Ludwig Mies van der Rohe, ο εισηγητής του μινιμαλισμού στην αρχιτεκτονική. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα, δίπλα στον Le Corbusier, τον Walter Gropius και τον Frank Lloyd Wright. Η καριέρα του χαρακτηρίστηκε από την αλλαγή της χώρας στην οποία εργαζόταν. Από το Βερολίνο μεταφέρθηκε το 1937 στις Ηνωμένες Πολιτείες και από μία σχεδόν ριζική μεταστροφή από τα πρώτα νεοκλασικά του κτίρια στα μεταγενέστερα αφαιρετικά του έργα για το οποίο έγινε διάσημος. Ο αφορισμός του «Less is more», το λιγότερο είναι το περισσότερο, οδήγησε σε καθαρά γεωμετρικά και χωρίς διακοσμήσεις κτίρια που εντυπωσιάζουν για τις λεπτομέρειές τους, για τις κομψές τους αναλογίες και τα πολύτιμα υλικά τους, όνυχας, χρώμιο, μάρμαρο και μπρούντζος. Διατήρησε με θρησκευτική ευλαβία τους Mies van der Rohe ως ίνταλμά του. Ο Αλμπέρτο Κάμπο Μπαέζα, ο Τζον Πόσον, ο Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ και ο Ζαν Νουβέλ είναι μερικοί μόνο από τους αρχιτέκτονες που έχει επηρεάσει, ενώ οι λιτοί του ουρανοξύστες έχουν αντιγραφεί πάμπολες φορές. Ο Μαρία Ludwig Michael Mies αργότερα πρόσθεσε το πατρικό του και το μητρικό επώνυμο Van der Rohe, γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου του 1886 στο Άχεν της Γερμανίας. Από τα μαθητικά του χρόνια εργάστηκε κοντά στον οικοδόμο πατέρα του και αργότερα μαθήτευσε κοντά σε διάφορους αρχιτέκτονες, όπου αντέγραψε διάφορα στυλ και έμαθε τα μυστικά του επαγγέλματος. Δεν παρακολούθησε ποτέ επίσημα μαθήματα αρχιτεκτονικής, κάτι για τον οποίο ήταν σχεδόν περήφανος. Το 1912 άνοιξε το δικό του γραφείο στο Βερολίνο και το 1927 σχεδίασε ένα από τα πιο διάσημα κτίρια του 20ου αιώνα στη Βαρκελόνη, το γερμανικό περίπτερο για την Διεθνή Έκθεση του 1929, το οποίο είχε μια περιπετειώδη διαδρομή. Γκρεμίστηκε ύστερα από μερικούς μήνες για να ξαναχτιστεί ένα τέλειο αντίγραφό του στην ίδια θέση με εξονυχιστική ακρίβεια το 1986. Αυτό το μικρό περίπτερο, γνωστό ως Barcelona Pavilion, διέθετε επίπεδη οροφή που στεριζόταν σε λεπτές μεταλλικές κολόνες. Τείχη από τηνιακό μάρμαρο και όνυχα στέκονταν ελεύθεροι από τα φέροντα στοιχεία και έκρυβαν δυναμικά το εσωτερικό του χώρο και τα δάπεδα από τραβερτίνη. Τα υπόλοιπα έργα του ακολούθησαν αυτή την σπαρτιατική λιτότητα. Μουσεία, κατοικίες έφτασαν, κατοικίες, γραφεία, ουρανοξύστες και πανεπιστήμια και έφτασαν σε ένα μοναδικό βαθμό απλότητας. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν η κατοικία Farnsworth το 1951, μια ριζοσπαστική κατοικία που περιτριγυρίζεται από γυαλί και ο ουρανοξύστης Seagram στη Νέα Υόρκη. Επιπλέον ο Mies σχεδίασε και μερικά από τα πιο κορυφαία επίπλα που σχεδιάστηκαν από αρχιτέκτονα τον περασμένο αιώνα. Οι καρέκλες του Μπαρσελόνα ή η Am Air 20 με τις χαρακτηριστικές καμπύλες τους αποπνέουν αφάνταστη χάρη και αποτελούν σύμβολα υψηλού γούστου. Ο Ludwig Mies van der Rohe πέθανε στις 17 Αυγούστου του 1969 στο Σικάγο σε ηλικία 83 ετών. Εντάξει, το Μπαρσελόνα Παβίλιον είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο, αρχιτεκτονικό κτίριο που αν το δεις σήμερα λες είναι της σημερινής γενιάς χτίσμα. Παρ' όλα αυτά όμως σχεδιάστηκε εκείνη την εποχή λοιπόν. Μάλιστα, την βιογραφία του Ludwig Mies van der Rohe την έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr κατά τους biographies στο άρθρο 3120. Ο γρίφος μας λοιπόν: το κεφάλι έχει στο βουνό και τα πόδια στο γυαλό. Τι είναι? Άρα είναι κάτι που ξεκινάει λοιπόν από το βουνό και καταλήγει κάτω στο γυαλό, σε άλλα λόγια, στην θάλασσα. Τι ξεκινάει λοιπόν από το βουνό και τελειώνει κάτω στην θάλασσα? Αυτή λοιπόν είναι η σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Πάμε να ακούσουμε την Ευαγγελία «Ένα νερό» και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό κυραβαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, καθώς επίσης και στην εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των undergrounds. Ξεκινάμε με τον καιρό που η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 16 και 25 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 23 και μετέπειτα στους 25, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι και αργά το απόγευμα, αρχές του βραδιού, και μετέπειτα θα πέσουμε στους 22 με 21 βαθμούς Κελσίου. Η λειτουργία τώρα των undergrounds έχει ως εξής, με την Hammersmith and City Line να έχει λίγες καθυστερήσεις, η Piccadilly να έχει ακόμη τρομερές καθυστερήσεις και η Elizabeth Line τώρα έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Whitechapel and Shenfield. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση τώρα στο δρόμο έχει ως εξής, με το North Circular Road προς το Bowes Park να έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Ο Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α1203 The Highway προς Wapping να είναι στα 15 λεπτά. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Και αυτή ήταν λοιπόν η κίνησή μας. Έχει πέσει λοιπόν κατά πολύ η κίνηση. Πάμε να δούμε τώρα την Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, και επιστρέφουμε με την απάντηση του γρίφου μας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88.
2: We are here to help.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Αλλά πρώτα ας δούμε πώς είχε. Το κεφάλι έχει στο βουνό και τα πόδια στο γυαλό. Τι είναι? Και η σωστή απάντηση είναι το ποτάμι. Το ποτάμι λοιπόν ήταν η σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Και πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Στέλλα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Νευσταθία, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Λίτσα από τους Φούρνους Άρωμα και την κυρία Αργυρούλα από το Wood Green που βρήκανε την σωστή απάντηση. Εάν δεν βρήκε τη σωστή απάντηση, θα υπάρξει ευκαιρία και πάλι αύριο. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει και στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε εμείς αύριο 7 η ώρα το πρωί εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM με εμένα την Μαρία Πίτση και το Breakfast αλλά ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονής, θέλω να συνεχίσεις όμως να είσαι συντονισμένος εδώ στο London Greek Radio, καθώς έχουμε καταπληκτικά προγράμματα. Why not? Λοιπόν, μέχρι την αυριανή μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Μαρία Πίτσι που ήταν εδώ από τις 7 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε, Μαρία μου, να είσαι καλά και να της ευχηθούμε να έχει μια θαυμάσια μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν και σε εσάς όλους.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

0: απόψε πάλι σε Μαντού, για να δούμε λιγάκι τον καιρό. Ανεβασμένη η θερμοκρασία τη βλέπω και πάλι σήμερα. 21 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Ο ήλιος είναι εδώ μαζί μας. Θα ανέβει μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Γύρω στις 4 ώρα θα είναι στους 26 βαθμούς και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 7. Μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει. Στις 8 και 19 λεπτά θα δύσει ο ήλιος με την θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Και για σας που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι απόψε, δεν θα μας κάνει τη χάρη, δεν θα βγει. Θα ξημερώσει με το καλό αύριο το πρωί 5 και 50 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν κυμαίνεται η θερμοκρασία από 18 έως 26. Αύριο την Τρίτη θα κυμαίνεται από 18 μέχρι 25. Τετάρτη λίγο πιο κάτω μέχρι 24. Και θα πέσει λίγο κάτω η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα. Την προβλέπεται αύριο Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή. Προβλέπεται να πέσει λίγη βροχούλα. Μακάρι να πέσει λίγη βροχή, έτσι, για να δροσιστούμε λιγάκι. Αυτά.
1: Μάλλον κάτι ξέρω.

0: Σε λίγο θα πάμε να δούμε και λίγο τα έντυπα. Τα κυπριακά, τα ελληνικά και τα διεθνή νέα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Η ώρα μας 17 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Λονδίνο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: LGR 102,6.

0: Πάμε να δούμε λίγο τα έντυπα. Να δούμε τα κυπριακά καταρχήν, κυπριακά έντυπα, για να δούμε τίτλοι ειδήσεων κυπριακών εντύπων. Σάλος λέει για φεστιβάλ στο κάστρο της Κερίνιας, πολιτικά διαβήματα προς Βούτσιτς για να ακυρωθεί εκδήλωση σερβικής εταιρείας. Παρολίγων τραγωδία, 25χρονος κινδύνευσε να πνιγεί μαζί με τη σύζυγό του στη Λεμεσό. Ξεκινούν οι αυτοψίες στην Σαλαμίνα. 18χρονη επιτέθηκε σε αστυνομικό στην Αγία Νάπα και κατέληξε με χειροπέδες. Κωνσταντίνου, να ξαναβρει την ταυτότητά της η ΑΕΚ. Χριστιάνα Αριστοτέλους μπήκε στο κόρτ με τον Μάρκο Παρκαδατή πριν από την τηλεοπτική της επιστροφή στο «Με αγάπη Χριστιάνα». Όλα όσα έζησα, 30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισαάκ Σολομού, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης που έζησαν από κοντά τις τουρκικές θηριωδίες, μιλούν στον Αλφα της Κυριακής. 19 μεταμοσχεύσεις νεφρού φέτος στην Κύπρο, γύρω στους 10 μεταθανάτιους ζώτες κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον SOS επαρχίας Αμοχώστου για έλλειψη νέων ναυαγοσωστών. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ακαδημαϊκός Ανδρέας Καζαμίας. Διέσωσαν νεογέννητο γατάκι εν μέσω έντονων βροχοπτώσεων. Έτρεχε η πυροσβεστική, πυρκαγιάσε εγκατελειμμένη οικία στη Λεμεσό, βλέπουν κακόβουλη ενέργεια. Πρόλαβαν τα χειρότερα στον οίκο Μαραθάσας. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από επαφή πτηνών με καλώδια. Μάλιστα, κύριε. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας στα 24 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Λονδίνο, 24 λεπτά μετά το μεσημέρι στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
4: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
5: Why do you keep repeating geodrive.cy?
4: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
5: What's their name again?
4: geodrive.cy.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Να γυρνούσες πίσω, σταμάτης Γονίδης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα ελληνικά έντυπα. Σήμερα Δευτέρα 16 Αυγούστου 2026, το ύπουλο σχέδιο της Τουρκίας με τα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Πώς κυκλώνουν το Καστελόριζο και η ανησυχητική προοπτική. Χάρτες. Νέα πρόκληση από την Τουρκία με δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Η υπόσχεση Τραμπ για τα F-35. Πιο κάτω, για να δούμε. Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό να ζητούν δεύτερο πρόσωπο οι αρχές. Καιρός. Οι Αμερικανοί βλέπουν σε εισαγωγικά θερμή εισβολή με μίνι καύσωνα. Φωτιά στο Ρέθυμνο, η συγγνώμη του ιδιοκτήτη της βίλας, λυπάμαι λέει βαθύτατα για κάθε ελαιόδεντρο που καταστράφηκε. Άγιος Δημήτριος από πνευμονικό είδημα και υποξία επήλθε ο θάνατος του αστυνομικού. Πιο κάτω, Ρωμά εισέβαλαν στον αστυνομικό σταθμό ποινιού για να απελευθερώσουν άλλο Ρωμά. Χέιντεν Μπανεντιέρ. Αυτή είναι η αιτία του θανάτου της ηθοποιού. Η κλίση στο 911 και η έρευνα. Νεκρή λοιπόν σε ηλικία 36 ετών ηθοποιός Χέιντεν Μπανεντιέρ, γνωστή από τις σειρές Χείρος και Νασβίλη. Πιο κάτω, πώς η Σουηδία έλυσε σε εισαγωγικά το μεταναστευτικό πρόβλημα της σε χαμηλά 40 ετών οι αιτήσεις ασύλου το 2026. Κρήτη, μοτέλο του Νταλή, ηλικιωμένη που τη μετέφερε με ξαπλώστρα σε πανηγύρι. Ποια είναι? Πιο κάτω, εφιάτης στη Σαλαμίνα, δραματικές μαρτυρίες για τον νεκρό ζευγάρι, ανοιχτό το σενάριο εμπρισμού. Το παράπονο του Καραλή και το πάρτι της ελληνικής αποστολής στο Μπέρμιγκαμ. Τραγωδία στην Ινδία, 7 νεκροί σε ποδοπάτημα. Μυστήριο στη Νέα Υόρκη, αρχαία μάζα 250 μιλίων που κινείται προς την Μεγαλούπολη. Αιματηρό επεισόδιο στην Κόρινθο, δύο γυναίκες επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 61 ετών άντρα. Wall Street Journal, το μυστικό σχέδιο του Ιράν για κλιμάκωση του πολέμου, και να και την Χέιντεν Μπανεντιέρ, η τελευταία ανάρτηση της ντοπιού πριν από το θάνατό της. Καλές στιγμές και καλοί φίλοι, είπε. Τραγωδία στην Κρήτη, ηλικιωμένη πήγε να ανάψει σε λεωφορείο, έπεσε και έχασε, oh my god, έχασε τη ζωή της. Πέθανε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσαίος Δημήτρης Καρίδης. Αυτές είναι οι μυστικές 10 βάσεις drones της Ρωσίας που απειλούν τον ΝΑΤΟ. Πιο κάτω, η μάνη και η θεομηνία. Τόνι λάσπης, καταστροφές και πάνω από 100 ακινητοποιημένα οχήματα. Στη Σαλαμίνα, πολύ δύσκολες πυρκαγιές, πάνω από 500 εγκλωβισμένοι, διαθαλάσσεις. Και πιο κάτω, μυστηριώδες δαιμονικό πλάσμα ανακαλύφθηκε να κρύβεται κάτω από το αέρα 5-1 της Αλάμπαμα. ο πιο συνηθισμένος καρκίνος δέρματος είναι και ο πιο εύκολος να περάσει απαρατήρητος. Τα πέντε σημεία. Πάρος. Θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει, λέει. Ξεσπά ο 71 ετών άντρας μετά το άγριο επεισόδιο με τον οδηγό ταξί. Αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα, της λυρίσεων των ελληνικών έντυπων. Πάμε σε τραγούδι και θα γυρίσω πίσω να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Εκεί θα δούμε τους τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Και για να δούμε, Telegraph, η Ρωσία κατασκευάζει μυστικές βάσεις drones σε απόσταση βολής από χώρες του ΝΑΤΟ. Διπλή τραγωδία στην Ινδία μέσα σε λίγες ώρες. 7 νεκροί σε ξενοχείο και 7 σε ποδοπάτημα πιστών. Το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στην Ευρώπη αποκαλύφθηκε σε ένα μικρό πολωνικό χωριό. Φωτιά στο Βέλγιο, η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας, δεν κατευθύνεται πια προς Γερμανία. Ο κύριος Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα περιορίσουν τις στρατιωτικές ασκήσεις με την Νότια Κορέα. Και στη Ρωσία, για να δούμε τι λέμε εδώ, τι έχουμε στη Ρωσία. Έχουμε και λέμε. Για να δούμε. Στη Ρωσία λοιπόν, 6 νεκροί μετά από νέα ουκρανικά πλήγματα. Κολομβία, λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Είμαστε εξαντλημένοι. Πιο κάτω. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, Τζέρεμι Κούνσερ. Αναμένονται συνομιλίες με τον Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με τη Χαμάς. Πολύ ευτυχής ο Τραμπ για αμυντική συμφωνία Σουηδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν. Η Μέση Ανατολή ενώνεται. Η Κίνα, η απάτη των γάμων εξπρές, αφήνει χιλιάδες άντρες χωρίς σύζυγο και χωρίς τις οικονομίες μιας ζωής. Σεισμός στην Κολομβία θυσίασε τη ζωή της για να σώσει τον σκύλο της. Όλα, μάλιστα, αγωγή κατά της επικεφαλής ανταποκριτή του CPS, πρώην συνεργάτη του, τον κατηγορεί για σεξισμό. Η πρώτη ακτιβίστρια μετά την τεχνητή νοημοσύνη που φυλακίζεται το μήνυμά της σε εταιρείες AI. Στο Ιράν, δίνει το Ιράν 330 μάλλον, με συγχωρείτε, 30, δίνει 30.000 για τη δολοφονία, η εχμαλωσία Αμερικανών στρατιωτών, διπλάσια αμοιβή για γυναίκες. Σεισμός στην Ινδονησία, αγώνας για να φτάσουν στους πληγέντες τρόφιμα και νερό, χιλιάδες χωρίς ρεύμα. Μάλιστα. Η πόλη που άντεξε στο σεισμό, όπως η Αρμενία της Κολομβίας, απέφυγε την καταστροφή. Σελένα Γκομέζ απαντά στην αγωγή για απάτη επενδυτών. Ζητούν 1,2 εκατομμύρια δολάρια και αποζημιώσεις. Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα, τα διεθνή νέα τίτλη ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

Σε τρία λεπτά, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας μετά το δελτίο. Γυρίσουμε πίσω εδώ πέρα, να μπούμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα και να δούμε αν έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Θα τις διαβάσουμε για εσάς. Αυτά.

0: Αύγουστος λοιπόν πήγε καλά στη ζωή μας. Φεύγει σιγά σιγά και διακοπές. Οι πιο πολλοί από εσάς, είμαι σίγουρος ότι ναι, προγραμματίζουν ακόμα κάποιες διακοπές. Θα γυρίσουν πίσω Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και τον Οκτώβριο, 4 Οκτωβρίου Κυριακή, θα έχουμε το Bicommunal Cypriot Festival, το τρίτο στη συνέχεια, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove, που θα αρχίσει 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη. The Third Bicommunal Cypriot Festival, Sunday 4th of October 26 at the ground floor of Cypriot Community Center and the external grounds, Earlham Grove, Wood Green, London N22. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Just make a note in your diary.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αυτά. Λοιπόν, έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας και θέλω να το χαρίσω σε κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας και μας ακούνε. Να το χαρίσω στα Αστέρια. I want to say good morning to everyone at Cleaners Unite, the boys and the girls, and thank you very much for your services. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Αρναούτη. Καλημέρα στο Mom's Bistro. Στον κύριο Νάικη, την κυρία Άρτεμις, τον Roger Greg. Καλημέρα στον Μπανίκο Δημητρίου in English, που τον συνάντησα την Κυριακή το Σάββατο εκεί στο πανηγύρι της Παναγίας, και χαιρετώ όλους εκεί για την καλή διοργάνωση και ευχαριστούμε τις κυρίες και τους κυρίους που μας περιποιήθηκαν. Να πω καλημέρα λοιπόν στο Κίκης Μπούτσες, στο Ζούρτος λίγο πιο κάτω, καλημέρα στο Taste of Cyprus, δύο καταστήματα, το ένα στο Chesant και το ένα στο Palmer's Green. Καλημέρα στην Ειρήνη και στους υπόλοιπους εκεί, τα καλά, τα αγόρια και τα κορίτσια. Καλημέρα στους θαμώνες, στους τακτικούς, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον Κρίς, τον Ιουσούφ, τον Ανδρέα, τον Σαββάκη, τον Κυριάκο, τον Τόνι. Και καλημέρα επίσης να πούμε στο Κουζίνα Express εκεί στο Southgate και στο Wilton λίγο πιο πάνω, τον Άντι και τους υπόλοιπους. Και καλημέρα επίσης να πούμε στο Διόνυσος, ο Άρης μας ακούει τακτικά εκεί στο Cuisine Express. Να τους χαρίσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι, που είναι το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week. LGR London Greek Radio is Record of the

0: Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι της εβδομάδας και συνεχίζουμε να χαιρετήσω όλους εκεί στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental που είναι πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές και κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπορείτε να μπείτε και στο website τους www.dimos-continental.co.uk και να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα στον Μάριο και την Ειρήνη και καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη. Να είστε καλά πάντα. Και να πούμε επίσης καλημέρα στον φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη, τον Τζίμι Ανδρέας, τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του, τον Δώρο τον Μούλο που μπορεί να ακούει αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους λοιπόν και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.
1: LGR 103,3.

0: Κινδυνεύω λοιπόν η Αναστασία μαζί με τους Σταβέντο και χαιρετούμε όλους εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green, τον Θανάση, τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια και τους Σταμόνες απέναντι του YNS. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Χαιρετώ τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Πρίντσες και την οικογένεια, όλους εκεί στο, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου, του Βαπτιστού, τον Τόνι Θεοδόρου και την υπόλοιπη ομάδα εκεί, τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους. Και στα μάξι μας ακούει και ο Τάσος ο Χάνας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον Τάσο. Και πάμε να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά θα φτάσουμε το μεσημεράκι, όπου θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την Κύπρο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Για τον Πειραιά λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε 38 λεπτά μετά τις 11 στις 12 είναι το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων, και για να δούμε, να χαιρετήσουμε όλους εκεί στο Δέσποινας Foods, την κυρία Δέσποινα και το προσωπικό στα δύο καταστήματα εκεί, και να ευχαριστήσουμε την κυρία Δέσποινα για την στήριξη πάντοτε, και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα να έχουν όλοι τους. Επίσης να χαιρετήσω τους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, τον κύριο Μιλή Ούρης και την κυρία Αναστασία και όλο το προσωπικό εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, καθώς επίσης και τους σταμόνες. Πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω για το Varossi Lettings and Estates, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Dr. Μαύρου. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: αγάπη και πάλι.
1: Αγάπη και πάλι λοιπόν, 12 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου τον φίλο τον Φίβο και τη Χριστάλα και εύχομαι να μας ακούνε αυτή την ώρα και όλη την οικογένειά τους και να χαρίσω το επόμενο τραγούδι στον Φίβο και τη Χριστάλα που τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι το Γιασεμίν, ένα διαφορετικό Γιασεμίν.
2: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του Γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Σε ένα λεπτό περίπου έχουμε δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, θα το ακούσουμε και μετά θα γυρίσουμε πίσω εδώ να ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Συνάντηση διαπραγματευτών θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα για προετοιμασία της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έχιρμαν στις 26 Αυγούστου. Αυτό ανέφερε στο πρωινό δρομολόγιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσέλθει στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη με επικοδομητική στάση, ώστε να επέλθει θετική κατάληξη όσον αφορά τα σημεία διέλευσης. Επανέλαβε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για ταυτόχρονη διάνοιξη των σημείων διέλευσης σε Αθιένου και Μια Μιλιά. Σε ό,τι αφορά την καταγραφή των συγκλήσεων από τα Ηνωμένα Έθνη, είπε πως έχει ήδη αρχίσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Ανέφερε επίσης πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για νέα κάθοδο της Μαρία Άγγελα Ολκίνη στην Κύπρο. Ο κύριος Λετιμπιώτης σημείωσε ακόμη ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα. Σημείωσε ωστόσο ότι η συνάντηση δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, δήλωσε ο Ταγίπ Έρντογαν. Υποστήριξε μάλιστα ότι από αυτή την εξέλιξη χαμένη θα είναι η Ευρώπη. Σε συνέντευξη στο Al Jazeera Arabic, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Βρυξέλλες δεν εμφανίζονται πρόθυμες να δεχθούν την Τουρκία ως πλήρες μέλος, προσθέτοντας πως η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα της Άγκυρας. Αναφορικά με το ζήτημα των Αμερικανικών μαχητικών F-35, υποστήριξε ότι έλαβε υπόσχεση από τον Αμερικανό Πρόεδρο και αναμένει ότι θα την τηρήσει. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην κοινή συμφωνία που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, η οποία προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Δήλωσε πως η συγκεκριμένη συμφωνία έστειλε σημαντικό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Έρντογαν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του αμυντικού σχήματος, σημειώνοντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Αίγυπτος. Έγκλημα χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής το κλείσιμο ναυαγοσωστικών πύργων στις 6 το απόγευμα. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο με αφορμή το περιστατικό πνίγμου στην περιοχή της Λάρνακας, ο Πόρλης Παλίκαρος υπογράμμισε ότι κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο οι παραλίες θα πρέπει να καλύπτονται από ναυαγοσώστες από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλιού. Τόνισε πως η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μπαίνει στο ίδιο ζύγι με το κόστος. Ο κ. Παλίκαρος επανέλαβε πως το πρόβλημα εξεύρεσης ναυαγοσωστών οφείλεται στο γεγονός ότι οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας είναι για 3 ή 4 μήνες. Ως εκ τούτου πρόσθεσε, είναι δύσκολο να σταματήσει κάποιος τη δουλειά του για να ασχοληθεί ως ναυαγοσώστης για μικρό χρονικό διάστημα. Σημείωσε ότι οι προσφερόμενες θέσεις θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 8 μήνες απασχόλησης. Στο μεταξύ, το περασμένο Σάββατο, η έγκυρη επέμβαση ναυαγοσωστών απέτρεψε ενδεχόμενο διπλό πνίγμα στη Λεμεσό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ναυαγοσωστικής Μονάδας Λεμεσού, στις 5:30 το απόγευμα, 25χρονος από τον Νεπάλ επιχείρησε να επιστρέψει από τους βράχους προς την ακτή, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καλή γνώση κολύμβησης και διέθετε περιορισμένες δυνάμεις. Ο νεαρός άρχισε να πνίγεται και σε κατάσταση πανικού προσπάθησε να κρατηθεί από τη σύζυγό του με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν σοβαρά και οι δύο. Οι ναυαγοσώστες που επέβλεπαν την περιοχή ανταποκρίθηκαν αμέσως και με τη χρήση ναυαγοσωστικής σανίδας ανέσυραν τον νεαρό με ασφάλεια. Από την άκρη του αυτοκινητόδρομου ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Πισουρίου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, η λειτουργός επικοινωνίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Κυριακή Μεσαρίτου, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε για μία ακόμη φορά από ρήψη από τσίγαρου. Συνέστησε προσοχή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, υπογραμμίζοντας ότι μία λόγιστη ενέργεια μπορεί πολύ εύκολα να αποτελέσει την αιτία να κινδυνεύσουν ζωές και να καταστραφούν περιουσίες. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 3 το απόγευμα και με τη συνδρομή επίγειων και αέριων δυνάμεων πυρόσβεσης οριοθετήθηκε περίπου 2 ώρες αργότερα και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο γύρω στις 7 το βράδυ. Από τη φωτιά κάηκαν 4 εκτάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, δέντρα και άχρηστα υλικά. και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και στο εσωτερικό, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες. Σε περιοχές καταιγίδας δεν αποκλείεται να πέσει χλάζι. Βροχές ενδέχεται να πέσουν και στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι ισχυρή 3 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 στα ορεινά. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδησιών.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί. Ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα, μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Πολύ ωραία. Δίκιο σχολείο. Και θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Καλό απόγευμα στην κυρία Χρυστάλλα Δοκίμου, στην κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, το προσωπικό εκεί, τον Λούι Σταυρή, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Χαιρετώ και το καφενείο εκεί, τον Κώστα, καθώς επίσης και την Βικτόρια και την Άννα και τη Μαρία, όλους εκεί ανεξαιρέτως. Και καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και να τους χαρίσουμε Στέλιο Κατατζίδη, το οποίο θα χαρίσουμε και σε όλους τους θαμώνες εκεί, γιατί τους αρέσει ο Στέλιος Κατατζίδης. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αυτός ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου τον φίλο τον Γιώργο, τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα και όλη την παρέα τους. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, που είναι ένα τραγούδι που στο μπουζούκι είναι ένας άλλος φίλος μου, ο Μάικ Μινάς. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.

0: Αυτά λοιπόν.
1: Να χαιρετήσω την κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Ρούλα, και η υπόλοιπη οικογένεια. Το ίδιο να πω ένα γεια στην κυρία Ελένη, την κυρία Λενού. Εύχομαι να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους, και στην κυρία Ρούλα και στην οικογένειά της και στην κυρία Λενού. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, οι Marshalls λοιπόν, και «Σήκω χόρεψε σιτάκι». Μετά από αυτό έχουμε τα διαφημιστικά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green, ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

12 και 30 η ώρα μας εδώ στο Λονδίνο και 2 και 30 στην Κύπρο και την Ελλάδα μας. Και συνεχίζουμε. Χαιρετώ την κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και καλή εβδομάδα εύχομαι στην κυρία Εύα και την οικογένειά της, και να της χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι

17 λεπτά μετά το μεσημέρι. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Edmonton, τον Γκόκο και την υπόλοιπη οικογένειά του, την σύζυγό του και τους άλλους και τους υπόλοιπους ακροατές εκεί που μας ακούνε τακτικότατα. Και να τους χαρίσουμε λοιπόν, αγαπητέ Κόκο, το επόμενο τραγούδι. Ξέρω ότι σας αρέσει ο Στράτος Κύπριος. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε Στράτο Κύπριο.

Στρώσε μου λοιπόν το κρεβάτι μου να κοιμηθώ, αγάπη μου. Στράτος Κύπριος, κυρίες και κύριοι. Και η κυρία Κούλα και η κυρία Σωτήρα, που είναι από την Αμόχωστο, θέλουν να ακούσουν το τραγούδι «Θέλω να πάω έσω μου». «Θέλω να πάω έσω μου» λοιπόν, για όλους τους πρόσφυγες, αφιερωμένο, με πολύ αγάπη, και ας ευχηθούμε ότι πολύ σύντομα θα πάμε όλοι σπίτι μας, θα πάμε όλοι έσω μας. Η μουσική είναι του Κύπρου Χαραλάμπους, στίχη Βασίλης Παναγής, και να το χαρίσω στην κυρία Κούλα και στην κυρία Σωτήρα, που το ζήτησε η κυρία Κούλα μαζί με τη φίλη της εκεί. Πάμε να το ακούσουμε.

Και ο Θεσσαλονικιός μας έφερε στα 5 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων να σας πω ότι πολλές μουσικές επιλογές θα έρχονται από τη δισκοθήκη μας μετά από το δελτίο ειδήσεων, και στις 4 με 7 μαζί σας θα είναι ο Chris Θεοχάρους στην εκπομπή Drive Time. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο Τρίτη. Είναι Τρίτη και θα είμαστε μαζί το απογευματάκι, 1 η ώρα μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου και υπόσχομαι ότι ναι.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.

0: GR 103,3. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: LGR in the mix.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR 103,3.
1: Πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Palmet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889-2682.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Yeah.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό, ένα νερό.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
2: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το γνώριζες ότι τώρα μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν τη νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή του London Greek Radio που είναι διαθέσιμη σε iOS και Android? Εάν λοιπόν έχεις iPhone ή Android, θα μπορείς να ακούς το LGR από όπου και αν βρίσκεσαι. Μέσω της νέας εφαρμογής του London Greek Radio θα μπορείς να επικοινωνείς κατευθείαν με το στούντιο του LGR μέσω τηλεφώνου, email και γραπτού μηνύματος ή ακόμη να επισκεφθείς την ιστοσελίδα του London Greek Radio καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook. Απλά ψάξε London Greek Radio και συντονίσου.
1: Γεια σας, τι κάνετε? Η ώρα είναι 4 και 8 λεπτά και ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου, LGR. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ωραίο απίθανο Σάββατο Κυριακό. Νέα εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους, καλές δουλειές. Και τι λένε, πάμε. Σας καλωσορίζω και σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.
2: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

Το γνώριζες ότι τώρα μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν τη νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή του London Greek Radio που είναι διαθέσιμη σε iOS και Android? Εάν λοιπόν έχεις iPhone ή Android, θα μπορείς να ακούς το LGR από όπου και αν βρίσκεσαι. Μέσω της νέας εφαρμογής του London Greek Radio θα μπορείς να επικοινωνείς κατευθείαν με το στούντιο του LGR μέσω τηλεφώνου, email και γραπτού μηνύματος ή ακόμη να επισκεφθείς την ιστοσελίδα του London Greek Radio καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook. Απλά ψάξε London Greek Radio και συντονίσου.

Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και όλα μαγικά. Και πριν ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Η ώρα μας είναι 4:28 λεπτά και ο καιρός μας έξω 27 βαθμοί. Η θερμοκρασία θα πέσει κάτω στους 20 και 19 βαθμούς και αύριο θα είναι γύρω στους 24 βαθμούς. Στη συνέχεια... Όλων πιο πάνω, Ανούλα. This is LGR 103.3 FM, DAB+, online.

Summer in Greece και η Ελένη Φουρέρα, και όπου και να είστε, αν είσαι σε διακοπές, καλά να περνάτε, και όσοι ετοιμάζεστε, καλά θα περάσετε. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Στη συνέχεια. Αχ, καρδιά μου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Parnmead, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ρία Ελληνίδου, γεια σου Ιωάννα, τι κάνεις? Άνω είναι ζέστη. Καλά να περνάτε παιδιά, καλές δουλειές. Και επίθεση. Έλα.

Για την Ιωάννα μας εκεί στην Ραμπάφο Ακοτσόνης. Να είστε καλά παιδιά. Και έναν καλησπέρα στην Κούλα Άντρια and DJ Christopher. Για σας παιδιά,

Σπάστε τα 5 και 13 λεπτά και ακούτε LGA και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδος και πάει έτσι. Καλοκαίρι μου.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

Και αυτή είναι η Λένα μας και θα και πάμε ένα γύρο στα νησιά μας και πάμε εκεί στη, πρώτα στην Ελλάδα μας, η Αλεξία Αριστίδης, όλα οι βουλευτές, να είστε καλά παιδιά, η Χριστίνα μας και περαστικά στη μαμά σου, ελπίζω όλα να πάνε καλά, καλά να περνάτε και στα φανταράκια μας, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, υπομονή. Και πάμε με το τραγούδι αυτό, πάμε λιγάκι πίσω με τον Λεπά. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας και στην Κρήτη, όλα τα παιδιά εκεί στην Κέρκυρα και εδώ στο Ρεουίντζα, Δέσποινα και Νίκο. Καλή εβδομάδα σε όλους σας.

Η Σκοπιά. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχετε όλοι. Και να πούμε έναν καλησπέρα στο φίλο μας τον Ηλία και αφιερώνει ένα τραγουδάκι στου Άγιο Δημήτρη εκεί, όλα τα παιδιά, την ομάδα, στην οικογένειά του, στα αγκονάκια του. Να είστε καλά. Και εσύ και η οικογένειά σου. Και πάμε με ένα τραγουδάκι, νέα εκτέλεση από το Ζαφίρι Μελά. Και. I like this one. Ως αξίζεις εσύ. Είπα θα πάμε λιγάκι πίσω, right? Καλή σας ακρόαση. 5 και 32 λεπτά. Και ακούτε LGR.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Μ' αγαπάς, αγαπώ, Κέλλη και Λεγκίδου. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για τον DJ Andrew and Christopher and Pizza. Να είστε καλά, παιδιά. Are you ready, DJ? Are you ready for this? I know you've been waiting. 9 minutes before 6. Andromache.

Αναστασία, γογό τσάμπα για την Ελλάδα. Και να μου είναι καλησπέρα στην Μαρίνα Κωνσταντική οικογένεια. Να είστε καλά παιδιά, Εο Τζοτζίου, Ανδρούλα Θεοχάρους, Κώστα, Ανδρούλα και Φλόρια και στο Ροκολίντα. Να είστε καλά παιδιά και πάμε με αυτό. Λίγο γλέντι.

Και μπήκαμε στην τρίτη ώρα του προγραμματός μας με Δήμος Αναστασιάδης. Στα υπόγεια είναι η Θέα. Ωραίο κλασικό τραγούδι από τον Πασχάλ Ιντερζή. Και η ώρα μας είναι 6 και 5 λεπτά και ακούτε ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου LGR. Και συνεχίζουμε εδώ. Καλησπέρα στη Βούλα, στον Μάικ και Μάικ οικογένεια, Chris Armarin και οικογένεια. Να είστε καλά, παιδιά. Και έχω ανοίξω τα φτερά μου. Αντώνης Ρέμος στη συνέχεια.

0: Γιώργο Ζηλινιά και τύχη μου και έναν καλησπέρα στο Blue Olive. Καλές δουλειές. Να είστε καλά, παιδιά. Coast of London, Πανίκο Δημητρίου. Να είστε όλοι καλά. Και στο Άκο Τσόνι Σταμένα, στο φίλο μας τον Τσόνι, στην Ιωάννα και όλη την ομάδα εκεί. Και όλα τα παιδιά που διασκεδάζουν εκεί και τρώνε ωραίο φαγητό. Όλες τις πελάτες, καλά να περνάτε. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Καλή σας ακρόαση, παιδιά.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πώς

Σου έχω αγάπη μεγάλη. Καλές δουλειές, παιδιά. 6 και 36 λεπτά. Αναδύσεις στη συνέχεια. Ξέρετε για ποιο.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Bob και μας μείναν περίπου 10 λεπτά μαζί, ελπίζω να περάσαμε καλά και στη συνέχεια σε Κάριος Φωτιά. Για τον Μιχάλη, καλή σε εβδομάδα. Ακούτε LGR με τον DJ Chris το χάρος μέχρι τις 7. Ό,τι και να κάνετε, ελπίζω να περνάτε καλά.

0: Και αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος και Χίλια Σπίρτα, και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ελπίζω να περάσαμε όλοι καλά. Πάντα ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Εμείς θα τα πούμε ξανά σε 10 μέρες, κάτι έτσι. Δεν θα είμαι εδώ την άλλη εβδομάδα. Ελπίζω να περνάτε καλά. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Από μένα τον DJ Christo Harus. Καλή συνέχεια να έχετε. Και ευχαριστώ για όλα τα μηνύματά σας, τηλεφωνήματά σας. Να είστε πάντα πάντα καλά. Γεια σας.
1: Ο Christo Harus στο LGR.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
0: LGR, London Greek Radio. In-

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR
5: in the mix.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: LGR, London Greek Radio. In the mix.
1: LGR 103,3.
2: LGR 103,3 FM.
3: Κουμπάρε, βάλε τζάλα, Jeff.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Yeah.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Γεια χαρά σε όλους. Ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα στην απόψινη εκπομπή. Το βράδυ αυτής Δευτέρας που είμαστε και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Ιμανός, όπως πάντοτε εδώ, στο γνωστό ραντεβού της κάθε εβδομάδας, για τη βραδινή μας συνάντηση που για μία ακόμη φορά θα φέρει πολύ μουσική. Εύχομαι λοιπόν να είστε όλοι καλά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί και απόψε. Και αν το θέλετε και εσείς, μένουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Πρώτο βήμα λοιπόν στην απόψινή εκπομπή, η φωνή του Χαβιέρ Λούνα. Και ένα κομμάτι που κάποια χρόνια πριν μας γνώρισε για πρώτη φορά, τη φωνή της Ελπή. Και στη συνέχεια η φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Και ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι της Δημητρής Γαλάνη για το δικαίωμα που έχει ο καθένας στην αγάπη. Φτάνει να μην ξεχνάει ποτέ πως είναι ένας τεράστιος ωκεανός και πάντα σου ζητάει ένα ταξίδι με ουσία.

Αντριάννα Παπαλή, σε ένα κλασικό και πολύ μεγάλο τραγούδι από αυτά που άντεξαν μέσα στον χρόνο και πάντα μας θυμίζουν έναν πολύ μεγάλο Έλληνα δημιουργό, τον Ατίκ.

Ένα ακόμη μεγάλο τραγούδι από την ίδια εποχή, σαν το προηγούμενο που ακούσαμε. Εδώ, στη μουσική του Κώστα Γιαννίδη και στα λόγια ενός πολύ μεγάλου ανθρώπου του ελληνικού κινηματογράφου, του πάντοτε αξέχαστου Αλέκου Σακελάριου.

Μία ακόμη πολύ ιδιαίτερη και πολύ ατμοσφαιρική φωνή. Η φωνή της Στάφη που είναι και πάλι εδώ μετά από κάποια χρόνια απουσίας. Το βράδυ αυτό που τα τραγούδια φέρνουν όπως πάντα το χρώμα τους και φτιάχνουν ένα ταξίδι.

Την αξέχαστη φωνή της Αρλέτας λοιπόν περάσαμε απόψε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας και ο Μιχάλης Σιμανός πάντοτε κοντά σας για τη γνωστή μια ώρα που γεμίζουμε όπως πάντα με πολλή μουσική και μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε για μια ακόμη φορά. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και ελπίζω να μείνετε εδώ να φτάσουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Η φωνή της Αγγελός Καπαρού και η δύναμη που έχουν δύο λόγια να γίνουν δύναμη, να γίνουν κουράγιο για όλα τα δύσκολα, να γίνουν φτερά και να έρθουν όλα τα σημαντικά. Και τα υπέροχα λόγια της αγαπημένης μας πένας, της Λίνας Νικολακοπούλου.

Μια ζωή μικρή που έχει πάντοτε μεγάλη αξία και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάς. Και η φωνή της άλκης της πρωτοψάλτη να ακολουθεί ένα φως που φτάνει μέχρι την αλήθεια.

ένα από τα τόσο πολλά και πολύ ιδιαίτερα τραγούδια ενός πολύ ιδιαίτερου τραγουδοποιού, του Παύλου Παυλίδη. Εδώ με τη μεγάλη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, που είναι πάντοτε κοντά στους νεότερους δημιουργούς, να χαρίζει αυτό το μαγικό φως που κάνει τα τραγούδια να φτάνουν μακριά.

Μια νύχτα του καλοκαιριού με μια φωτιά στο λιμάνι και με δύο πολύ αγαπημένες φωνές σε μια υπέροχη μουσική συνάντηση, την Ελένη Σαλιγοπούλου μαζί με την Μελίνα Κανά. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

Αυτή λοιπόν την τόσο πολύ αγαπημένη φωνή, με τη χαρούλα μιας ολόκληρης ζωής, θα φτάσουμε τώρα κάπου εδώ στο τέλος της απόψινής μας συνάντησης. Το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας και ο Μιχάλης Ιμανός έδωσε και πάλι το παρόν στην βραδινή παρέα της κάθε εβδομάδας για την τελευταία μία ώρα, που όπως πάντα έφερε ένα μουσικό ταξίδι και το κάναμε παρέα. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου για μία ακόμη φορά σήμερα και φωνήστε και πάλι εδώ σε 2 εβδομάδες ακριβώς που θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Για απόψε όμως και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, εύχομαι καλή ξεκούραση, τα λέμε και πάλι σύντομα. Καλό βράδυ.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts, serving North London and Hertfordshire.

0: www.cleanersunited.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
4: Βοηθάτε και εσείς.

0: Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.